Καλημέρα σας, ό,τι θέλετε. Καλό μεσημέρι, είναι λίγο νωρίς ακόμα, αλλά εντάξει, θα πούμε καλημέρα. Έτσι, για να δώσουμε μια θετική διάθεση, σας ευχόμαστε φυσικά τα καλύτερα και να περνάτε καλά όπου και αν βρίσκεστε, όσοι ακόμα διακοπάρετε, όσοι έχετε επιστρέψει. Οι περισσότεροι μπασκετικοί πάντως, και ενώ για, ξέρετε, παίκτες, παράγοντες, προπονητές, έχουν επιστρέψει στις βάσεις τους, καθώς οι προετοιμασίες είτε έχουν ξεκινήσει είτε θα ξεκινήσουν. Και κάπως έτσι λοιπόν μπαίνουμε στη σεζόν 2026-2027. Μην ξεχνάτε ότι σε λιγότερο από μήνα αρχίζουν και οι επίσημες υποχρεώσεις. Θα αρχίσει το Rising Stars, θα αρχίσουν τα παιδικοφηβικά, θα αρχίσουν το κύπελο στις 12 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά και δεν με απατάει η μνήμη μου. Άρα λοιπόν έχουμε και βέβαια στην εθνική ομάδα, την οποία την άφησα τελευταία στην αναφορά, γιατί είναι κάτι το μεγαλύτερο που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε τους φιλικούς αγώνες πρώτα με την Κύπρο και την Πολωνία. Στη συνέχεια έχουμε τους αγώνες με την Ουκρανία και την Ισπανία. Πάντα στο πλευρό της εθνικής ομάδας και πάντα δίπλα της. Θα πάμε λοιπόν ένα μαγκαζίνο καθαρά αγωνιστικό με δηλώσεις και πρωταγωνιστών. Έχουμε ήδη ετοιμάσει όμορφα πράγματα για εσάς. Αν υπάρχει κάτι από την επικαιρότητα, θα είμαστε εδώ αμέσως για να το πούμε και να το αναλύσουμε.

0: Λοιπόν, τα λέγαμε και στην αρχή, στον πρόλογο που κάναμε, ότι δεν ξέρουμε πόσοι κάνετε διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούνται με τις ομάδες μπάσκετ, είτε προπονητές, είτε είναι στο staff, είτε είναι παίκτες, είτε είναι παράγοντες, είναι στην Αθήνα ή έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία τους ή θα ξεκινήσουν. Και τα όνειρα, τα σχέδια, τα πλάνα, οι στόχοι είναι κάτι πολύ θεωρητικό, έτσι. Αλλά σίγουρα η νοοτροπία και η κατεύθυνση νομίζω ότι είναι συγκεκριμένη και κοινή σε όλες τις ομάδες. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει και μια ιστορική ομάδα την προετοιμασία της. Μια ομάδα η οποία έχει ένα ξεχωριστό όνομα και μια ξεχωριστή θέση στο ελληνικό μπάσκετ, όπως είναι το Παγκράτη, για το πρωτάθλημα της National League 1, που και φέτος αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, και καλωσορίζουμε τον κύριο Έκτορ Οικονομόπουλο, τον προπονητή της ομάδας του Παγκρατίου. Coach, καλημέρα. Καλή αρχή, σήμερα ξεκινάτε, έτσι.
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, ευχαριστώ και για την καλή αρχή.
0: Ναι.
1: Με το καλό λοιπόν ξεκινάμε, αν και όπως κάνατε στην εισαγωγή σας, έτσι είναι, το καλοκαίρι για τους προπονητές είναι πάντα, και για τις ομάδες, έτσι, τη διοίκηση είναι πάντα έντονο, τρέχει, δεν είναι όπως τις άλλες δουλειές, δηλαδή μπορεί να φτάσει 12-13 Αυγούστου και να είσαι ακόμα Αθήνα, αλλά το καλό είναι ότι περιμένουμε με ανυπομονησία πάντα την έναρξη.
0: Το καλοκαίρι για τους προπονητές ειδικά νομίζω ότι είναι η εικόνα δεδομένη. Στην παραλία με ένα κινητό να πηγαίνω έρχονται. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Στην παραλία, η παραλία είναι το καλό σενάριο. Υπάρχει το σενάριο της Αθήνας, της άδειας.
0: Ναι, ναι. Πάντως με ένα τηλέφωνο είστε.
1: Με ένα τηλέφωνο, με ένα χαρτί, με μια χαρτοπετσέτα, με ένα πινακάκι συνέχεια.
0: Είστε προπονητές, είστε λογιστές, είστε τα πάντα. Γιατί πρέπει να μπείτε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
1: Η δουλειά έχει και τα καλά της, έχει και αυτά.
0: Αλλά δεν πάβει να είναι συναρπαστική.
1: Βέβαια. Τη λατρεύουμε γι' αυτό και την κάνουμε. Είναι σαν εξάρτηση.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Παγκράτη, National League 1. Πάμε λοιπόν με το μάτι, ας πούμε, με την λογική του προπονητή της ομάδας, του κυρίου Έκτορ Οικονομόπουλου. Να δούμε από τη μέρα που τελείωσε το πρωτάθλημα της National League 1 μέχρι τώρα, που αρχίζει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν, τι συνέβη.
1: Λοιπόν, από τη μέρα που τελείωσε το πρωτάθλημα... Για την ακρίβεια, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, είχαμε κάποιες συζητήσεις εμείς εγώ με τη διοίκηση του Παγκρατίου όσον αφορά την ανανέωση, οπότε τα πλάνα μας ξεκινήσαμε λίγο πριν τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα, πράγμα που έκανε λίγο πιο εύκολη τη δουλειά όλων μας, καθώς είχαμε από πέρσι κάποιους στόχους, είτε αυτά ήταν σε
0: μεταγραφές. Είχατε κάνει μια καλή προεργασία δηλαδή, ναι.
1: Ναι, είχαμε κάνει μια δουλειά πιο πριν, οπότε είχαμε ένα πλεονέκτημα, ξέραμε τι θέλουμε, κινηθήκαμε νωρίς για να μην πληρώσουμε για τις υπεραξίες που είναι κάτι στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή,
0: ναι, βέβαια.
1: Το οποίο έτσι μας δυσκολεύει όλους.
0: Ναι, είναι μια πραγματικότητα βέβαια.
1: Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα, καλό είναι ότι το μπάσκετ ανεβαίνει τόσο πολύ, καλό είναι να ανεβαίνει όχι μόνο μισθολογικά αλλά και σε ποιότητα, δηλαδή να αγοράζεις αυτό που πρέπει. Εκεί πέρα λοιπόν αποφασίσαμε τον τρόπο που θα κινηθούμε. Το Παγκράτη, όπως είπατε και εσείς, είναι μια ιστορική ομάδα. Είναι μια ομάδα που έχει δώσει έμφαση στις ακαδημίες της. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι μπήκανε στο γήπεδο 7 παιδιά που δεν είχαν ξαναπατήσει με ρόλο ή να ξαναπατήσουν έστω. Κάνανε ντεμπούτο στη Β' Εθνική, τα οποία ήταν κατά κύριο λόγο από τα σπλάχνα της ομάδας. Και αυτό είναι ένας από τους στόχους που έχει η διοίκηση.
0: Καλά, ναι. Μα νομίζω ότι είναι και στο DNA αυτής της ομάδας, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν ξεχνάμε ότι από τα δοξασμένα χρόνια του 70, του 70 και του 90, 89, το Παγκράτη ήταν αυτό ακριβώς το οποίο περιγράφεται τώρα, coach.
1: Ναι, το Παγκράτη ήταν μια πραγματικά πολύ δυνατή γειτονιά στην Αθήνα, μπασκετική γειτονιά. Ακόμα και τώρα, το Σάββατο, πάντα με το συνεργάτη μου που θα πάμε πριν το παιχνίδι, με τα χαρτιά μας να κάνουμε την τελευταία έτσι ανάλυση του παιχνιδιού. Ότι θα πούμε στους παίχτες, στα αποδυτήρια και αυτά, και είμαστε εκεί στο Παγκράτη, στη γειτονιά. Πραγματικά δυσκολεύομαι να θυμηθώ πότε πληρώσαμε τελευταία φορά. Δηλαδή είναι μια γειτονιά η οποία αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα.
0: Και έχει κλείσει είναι και ο Λέτζος, να προσθέσω.
1: Πραγματικά.
0: Φαντάσου να έχεις προλάβει και τον Λέτζο τώρα.
1: Πραγματικά, ναι. Και έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες για πιο παλιά.
0: Άμα θέλετε, να σας τις πω εγώ. Να πούμε πιο γέρος.
1: Ευχαριστώ. Εγώ μόνο ότι έχω διαβάσει το βιβλίο και έχω δει την τηλεόραση.
0: Νέο παιδί, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σημαντικό αυτό πάντως που λέτε, ότι δηλαδή και το Παγκράτη εκφράζει πλέον τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα που είχε διαχρονικά, αλλά και το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία σας αντιμετωπίζει με μια πολύ θετική διάθεση. Γιατί δυστυχώς αυτό που λέτε, που είπατε πριν, ήταν μια πολύ καλή λέξη. Δηλαδή η γειτονιά, αυτές οι γειτονιές έχουν χαθεί πλέον στην Αθήνα. Και στη Θεσσαλονίκη, έτσι, όχι μόνο στην Αθήνα.
1: Συμφωνώ 100% και νομίζω είναι και από τους λόγους έτσι που κάποια στιγμή στο μπάσκετ είχαμε έτσι ένα μικρό, μια μικρή παύση, μια μικρή ύφεση ας πούμε, ακόμα και σε επίπεδο τις εθνικές ομάδες, ενώ φέτος είχαμε μια πολύ καλή παρουσία ή μάλλον μια παρουσία η οποία ήταν ελπιδοφόρα με τις έκτες θέσεις, και τα τρία τμήματα ήταν πολύ καλά, αλλά οι παίχτες παλιά παίζανε εντός έδρας σε πολύ γεμάτα γήπεδα, ήταν κανόνας αν θυμάστε, ναι, οι ομάδες οι οποίες φεύγανε από την έδρα τους να πηγαίνουν και να δυσκολεύονται εκτός έδρας, γιατί ήταν πραγματικά δυνατές έτσι. Έδρες, σκεφτείτε Παγκράτη, Εγάλεο, Νιαρίς, τα καλά τους εφόσον θυμάστε εσείς. Δηλαδή ομάδες ιστορικές που πήγαινε ήταν πολύ
0: Sporting,
1: δύσκολα.
0: Τώρα μιλάμε, τι...
1: Sporting, μιλάμε, ναι, πραγματικά...
0: Βάθμι, τι λέμε τώρα, θέλουμε.
1: Ήτανε και αυτό είναι και όμιλος τώρα φέτος, δηλαδή έχει ιστορικές ομάδες ακόμα στη Β' Εθνική στον πρώτο όμιλο.
0: Μα ήταν η επόμενη ερώτηση. Με πολλά
1: είναι ένας φανταστικός όμιλος, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, μιλώντας έτσι με κόσμο, μου λέγανε ρε παιδί μου, όλοι παίξαμε μαζί και έτσι και αλλιώς και θέλαμε να βάλουμε τα λεφτά φέτος να κάνουμε ένα ράνουμε. Ξέρετε, το πιο όμορφο πράγμα, εντάξει, σίγουρα πρέπει να υλοποιήσει τους στόχους του, θα θέσει η διοίκηση πάντα, αλλά υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να υπάρχει επίπεδο, να υπάρχουν δυνατότητες σε πολλούς, έτσι ανεβαίνει το μπάσκετ. Δείτε λίγο από την Α1 που έχουμε την άνοδο από τις ομάδες. Πόσο έχει ανέβει το πρωτάθλημα.
0: Γιατί γίνεσαι καλύτερος και εσύ, έτσι. Μετάλλα.
1: Ακριβώς αυτό. Μέσα από την... δηλαδή, εγώ θα πω τώρα, ναι, το εσύ ήταν γενικό, αλλά εγώ θα πω και προσωπικά. Δηλαδή, στην κατηγορία που θα είμαστε φέτος, υπάρχουν κάποιοι προπονητές οι οποίοι είναι το τέμα, ας πούμε, ο Σορότος, ο Σκαραφίγκα, δεν είναι όλους τώρα, μην είναι το
0: ναι, γιατί κάποιοι θα ξεχάσετε, οπότε ναι,
1: δηλαδή,
0: αδικηθεί κάποιος.
1: Μιλάμε για φανταστική, έτσι, υπάρχει επίπεδο και όσο ανεβαίνει το επίπεδο, έμεσα όλοι γύρω από αυτό ευνοούμαστε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει τέτοιο επίπεδο στην κατηγορία παντού.
0: Βεβαίως, απλά για όσους μας ακούνε, σε αυτό που λέει ο coach που είναι πάρα πολύ σωστό. Να πούμε ότι στον πρώτο όμιλο είναι πανελευσιακός. Τα λέω πως είναι η πρεμιέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πανελευσιακός Πανελλήνιος, Ιωνικός Νίκαιας Νέα Ρίστ, Ηλυσιακός Παλαιό Φάληρο, Χολαργός Παγκράτη, Δούκας Δάφνη Δαφνίου, Σαρονίδα Δάφνη και Μήλωνας Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας. Δηλαδή, ένας πολύ δύσκολος όμιλος. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο του ανταγωνισμού.
1: Παρακολουθώ και πολλά χρόνια και τη Β' Εθνική και την Α2 και τη Γ' Εθνική, αλλά. Και τα παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά βλέποντας φέτος και τις προσπάθειες που έχουν κάνει οι διοικήσεις και οι προπονητές των ομάδων να φέρουν κάποιους παίκτες με ποιότητα, αλλά και γενικότερα έτσι όπως είπατε τον όμιλο, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα έχουμε την ευκαιρία να ανταγωνιστούμε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Είναι η πρόκληση.
0: Ναι, βέβαια. Το Παγκράτη με ποια λογική έχει χτιστεί η δική σας, δηλαδή στο δικό σας το μυαλό. Τι είναι αυτό που περιμένετε να δείτε από την ομάδα?
1: Θα σας πω, πολύ καλή ερώτηση.
0: Είδατε, συγγνώμη, είδατε ότι εγώ δεν μιλάω, δεν σας ρωτάω για στόχους. Λέω, θέλω να σκέφτομαι τι ο προπονητής, πώς τι θέλει να δει την ομάδα.
1: Πώς το σκέφτομαι.
0: Νομίζω ότι είναι και πιο σωστή η ερώτηση δημοσιογραφικά.
1: Έτσι πιάνονται και λίγο τη δική μου την ιδιοσυγκρασία, αλλά και λίγο του Παγκρατίου. Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα είμαστε ρεαλιστές, δηλαδή ξέροντας ότι μπαίνουμε σε ένα τέτοιο όμιλο, αν κάνουμε ένα λάθος να μην είμαστε μετριοπαθείς, μάλλον να μην είμαστε να καβαλήσουμε το καλάμι, ας πούμε, να σκεφτούμε ότι μπορούμε να πάμε να κάνουμε κάτι σοβαρό, είναι πολύ επικίνδυνο όμιλος να συγκλωτσίσει προς τα κάτω.
0: Βέβαια.
1: Το σημαντικό, αυτό που σκεφτόμαστε εμείς, αυτό που σκεφτήκαμε από πέρσι, είναι ότι όταν πρωτοανέλαβα πέρυσι εγώ την ομάδα, η ομάδα είχε μείνει στην κατηγορία μέσω της Wild Card, δηλαδή βαθμολογικά είχε δυστυχώς χάσει την κατηγορία. Ο πρώτος στόχος που βάλαμε εμείς ήταν μέσα από τα δικά μας παιδιά να δημιουργήσουμε ένα πολύ δυνατό σύνολο από την άμυνα προς τα μπροστά, δηλαδή ένα σύνολο το οποίο να μπορέσει να παίξει, να είναι πάρα πολύ μαχητικό, να είναι μια φυλή θαγενών, ας πούμε, Ινδιάνων από δεν ξέρω τι εγώ. που να μπορέσει να παίξει στην έδρα μας να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί και εκτός έδρας να μπορέσουμε να πιέσουμε πάρα πολύ την μπάλα, ούτως ώστε να πάμε το παιχνίδι στο δικό μας, τη δική μας ας πούμε ταυτότητα, στο δικό μας προφίλ, να μας βοηθήσει. Αυτό λοιπόν το πετύχαμε πέρσι κατά ένα μεγάλο βαθμό, οπότε θέλαμε να κρατήσουμε το ρόστερ. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που βάλαμε ως στόχο ήταν να κρατήσουμε τα 11-16. Καταφέραμε να τα κρατήσουμε τα 11-16. Είμαστε ίσως η μόνη ομάδα που άλλαξε μόνο 4 παίκτες. Και τα λέω άλλαξε, δεν γίνονται και πάντα αυτά που θέλεις. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μετακομίσει, υπάρχουν δουλειές.
0: Δεν μιλάμε για GBL.
1: Κρατούσαμε και όλους.
0: Καλά κάνετε και τα λέτε αυτά. Δεν μιλάμε για GBL, εννοείται.
1: Αλλά αυτός ήταν ο στόχος. Μέσα από την ομοιογένεια υπάρχουν πάντα δύο τρόποι. Υπάρχουν πάντα δύο τρόποι να προσπαθήσεις να πάρεις την ποιότητα. Το ένα είναι να την αγοράσεις. Το άλλο είναι να τη χτίσεις. Το να την αγοράσεις είναι πάντα έτσι, θα έλεγα, λίγο πιο πρόσκαιρο, λίγο επιφανειακό, γιατί αγοράζεις ένα χρόνο, αλλά πρέπει να βρεις τα ίδια λεφτά και του χρόνου και του παραχρόνου, και οι ομάδες οι οποίες κάνουν πάρα πολύ μεγάλα ανοίγματα χωρίς να επενδύουν, έχουν δημιουργήσει ένα μοτίβο ότι από τη χρονιά του ανοίγματος, 1-2 χρόνια μετά η ομάδα χρωστάει, η ομάδα πέφτει τελικά σε δύο κατηγορίες κάτω. Δηλαδή τα ανοίγματα πολλές φορές είναι κάτι το οποίο βοηθάνε εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν είναι ένα πασάλιμα, θα έλεγα τώρα, με το μόνο το σεβασμό, καταλάβατε. Ενώ η πραγματική ποιότητα δημιουργείται μέσα από το εξελίσσοντας το προϊόν. Όταν κάποιο παιδί το έχεις 2 χρόνια, 3 χρόνια, που συνήθως τα παιδιά τώρα πλέον πάνε ένα χρόνο στη μία ομάδα, κάνουν ένα μέτριο καλό πρωτάθλημα, πετυχαίνουν τους στόχους που είχαν βάλει οι ίδιοι ο προπονητής, την επόμενη χρονιά με το παζάρι αυτό που γίνεται, τα περισσότερα παιδιά φεύγουν, πάνε αλλού. Βρίσκουν κάπου περισσότερα. Δεν μπορείς να χτίσεις μια ομοιογένεια όταν κάθε καλοκαίρι πρέπει να δημιουργείς από την αρχή, από το μηδέν δηλαδή στο βιβλίο σου. Αν το βιβλίο είχε 100 σελίδες και φέτος κάναμε τις 10 του χρόνου, θα πρέπει να ξεκινήσουμε αφού έχουμε αλλάξει όλους τους παίχτες που λέει ο λόγος, από το μηδέν. Δεν θα ξεκινήσουμε από το 7, από το 8. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τη διδακτική. Δηλαδή τη χημεία, το πόσο καταλαβαίνουν πλέον οι παίχτες. Κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και στην εθνική, στις ομάδες, που εγώ είμαι πολύ μεγάλος φαν των εθνικών μας ομάδων, φέτος είχαμε τους οχτάριδες, τους εξάριδες, τους δεκάριδες. Κοιτάξτε να δείτε, 1 μήνα είναι μαζί τα παιδιά. Και στην Ευρωλίγκα, και στην Ευρωλίγκα ακόμα, τα budget πάνω από τα 25 εκατομμύρια έχουν αρκετές ομάδες. Γιατί μια ομάδα να ξεχωρίσει και μια άλλη όχι? Τι παίζει σημαντικό ρόλο? Η ομοιογένεια, το πόσο ομάδα θα γίνεις, το δέσιμο των παιχτών, το τι χαρακτήρες είναι.
0: Αυτό.
1: Σε κάποιο σημείο και μετά η ομοιογένεια είναι το σημαντικό, το πώς θα παίξουν μαζί σαν ομάδα. Είδατε τις εθνικές μας ομάδες φέτος, το ξαναλέω γιατί πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά σε ένα μετάλλιο, ίσως θα καταφέρουμε στο άμεσο μέλλον να πάρουμε ένα. Το αξίζουμε, θεωρώ.
0: Μα νομίζω ότι αυτό που λέτε, coach, ότι πρέπει να γίνεις ομάδα παντού. Μέσα και έξω από το γήπεδο, όλη αυτή η ομοιογένεια αποκτάται όχι μόνο στην ώρα του αγώνα, έτσι δεν είναι, αλλά και...
1: Συμφωνώ, ναι. ξεκινάει
0: νομίζω ότι αυτό είπατε, αυτό κατάλαβα.
1: Αυτό η ομοιογένεια, είναι πολύ σημαντική η ομοιογένεια και δεν είναι μόνο παίκτης, προπονητής, καταλάβατε, είναι και η διοίκηση και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και παράγοντες. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που θα έπρεπε να χτίσουμε στην Ελλάδα καλύτερα, να χτίσουμε σωστούς παράγοντες. Δηλαδή, πάντα η επιτυχία, σύμφωνα με τη δική μου την έρευνα, κρύβεται μετά από τη λακκούβα. Δηλαδή, για να μπορέσεις να δημιουργήσεις, να λειτουργήσεις ένα καρτεσιανό σύστημα, το οποίο ανεβαίνει η απόδοση, κατεβαίνει η απόδοση και κάνει καμπύλες γραμμές, αν σε κάθε καμπύλη γραμμή δεν αφήσεις τη διαδρομή να εξελιχθεί και στην καμπύλη την κάτω έχουμε απολύσεις προπονητών, δεν κάνει, είναι άσχετος, ή αυτός ο παίχτης δεν παίζει καλά. Δηλαδή, η διοίκηση νομίζω ότι παρεμβαίνει κάνοντας κάποια παρέμβαση, κάποια πράξη, ενώ η πραγματική παρέμβαση είναι να προσφέρει μια ηρεμία. Εμείς αυτό το είχαμε στο Παγκράτη πέρσι. Στη Λακκούβα, ας πούμε, ήμασταν ήρεμοι. Ναι. Άλλες ομάδες δεν είχαν την τύχη. Αλλάξαν 11 προπονητές μέχρι την πρώτη παρέλαση.
0: Νομίζω, coach, ότι αυτό είναι και θέμα να έχεις πλάνο, έτσι. Άμα δεν έχεις πλάνο.
1: Συμφωνώ 100% ότι αυτό που θα δώσει κάτι είναι το μακροπρόθεσμο. Το να έχεις ένα πλάνο το οποίο να προσπαθήσεις μαζί με την ομάδα σου. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι είμαι ευγνώμων, γιατί εγώ όταν πήγα στο Παγκράτη, ο άμεσος συνεργάτης που είχα στα Μελίσια, έμεινε στα Μελίσια από τους προπονητές, ο Νίκος Ογκίκας, πήγε εξαιρετικά, φέτος πήγε και στον Αστέρα Αργίου Δημητρίου. Οπότε συνεργάστηκα με έναν, βρήκα εκεί ας πούμε, ο άμεσος μου συνεργάτης ήταν ο Κώστας ο Αντωνόπουλος. Πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο που πέτυχα αυτόν τον άνθρωπο εκεί, μοιραζόμαστε την ίδια τρέλα, Ο Κώστας είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σε πάρει στις 4 το πρωί, να σου στείλει ένα email 4 το πρωί κάτι που είδε. Έχει πάθος με τον μπάσκετ. Δηλαδή πραγματικά βρήκα, λέει η γυναίκα μου, κύλησε λέει ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Δηλαδή χάρηκα τόσο πολύ που βρήκα έναν άνθρωπο που μοιράζεται την ίδια έτσι τρέλα για το άθλημα, το ίδιο πάθος ας πούμε. Γιατί κοιτάξτε και εμείς είμαστε εραστές στο αθλήματος.
0: Καλά, εννοείται αυτό.
1: Το αγαπάμε πολύ.
0: Ειδικά όσοι βλέπουμε κάτω από την GBL. Ναι.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό το οποίο κρατάμε, θα μου επιτρέψετε να πω, καταρχήν και πάλι κλείνουμε ευχόμενοι να έχετε μια πολύ καλή αρχή, μια χρονιά γεμάτη υγεία και να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα και πραγματικά και στα χαρείτε αυτό το οποίο έχετε δημιουργήσει και μακάρι αυτό το οποίο θέλετε να δείτε στο γήπεδο να το δείτε. Και το δεύτερο θα κρατήσω, θα μου επιτρέψει ο κόσμος να κρατήσω μια λέξη του, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, ότι όταν δεν μπορείς να αγοράσεις τον Σταρ, πρέπει να τον παράξεις. Αυτό έκανε το Παγκράτη πάντα, γιατί και ο Καρατζάς και ο Καλαμπάκος και ο Μπακατσιάς, όλα αυτά τα παιδιά ήταν παραγωγή του Παγκράτιου. Κότς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή να έχετε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Στο επανακούν. Γεια σας.
0: Στα είσαι.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Δημήτρη Μελίση. Έχει τον Ντίνο Μίτογλου. Δημήτρη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
2: Το οποίο ήταν πολύ σημαντικό σε όλο που χάσαμε. Αυτό μας ανοίξει το παρελθόν, πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Έχουμε αποδείξει και έχουμε εμπειρούς παίχτες και πολύ ταλαντούχους παίχτες στο ρόστερ μας αυτή τη στιγμή που με την πλάτη στον τοίχο γενικά παίζουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά εγώ κρατάω το θετικό, να κοιτάξουμε το θετικό αυτής της εικόνας, να αντιδράσουμε σωστά, να μην μπει το λάθος σκεπτικό στο μυαλό μας, δηλαδή να το βγάλουμε αυτόν τον τρόπο ως θετικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση σε αυτό, γιατί είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Πρέπει όποτε μας καλεί η εθνική ομάδα να δίνουμε το παρόν και επίσης να σαν επαγγελματίες αθλητές να βρισκόμαστε στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση και πνευματική κατάσταση που μπορούμε να βρισκόμαστε. Οπότε θεωρώ είναι δουλειά μας και καθήκον μας να είμαστε έτοιμοι. Τουλάχιστον για μένα προσωπικά μήνυμα που μας παίχνεις όταν κληθείς στην Εθνική Ελλάδα πρέπει μια εβδομάδα πριν να είναι έτοιμος και να αρχίσει τουλάχιστον προπονήσεις, τουλάχιστον τρέξιμο ή τούτ. Οπότε θεωρώ, όπως είπα και πριν, όλα τα παιδιά έχουν έρθει πάρα πολύ συγκεντρωμένοι όλοι και σε πολύ καλή κατάσταση, οπότε τα πρώτα βήματα είναι πολύ ενθαρρυντικά.
3: Πριν από ένα χρόνο κερδίσουμε την Ισπανία στο Ευρωπάσκετ, είναι μια αντίπαλο που συνήθως μας δυσκολεύει, μπορούμε να το κάνουμε ξανά.
2: Πριν ένα χρόνο, όπως είπες, είναι ένας χρόνος πριν. Είναι πάρα πολύ καιρός πριν. Εμείς εστιάζουμε στο τώρα. Πηγαίνουμε ξεκάθαρα, αλλά πρώτα είναι η Ουκρανία, μην την ξεχνάμε. Έτσι. Πηγαίνουμε ξεκάθαρα να κερδίσουμε πρώτα την Ουκρανία. Μετά βλέπουμε, αλλά σίγουρα η Ισπανία αποτελεί ένα μεγάλο μας αντίπαλο χρόνια. Οπότε θεωρώ θα είναι δύο πάρα πολύ δυνατά και καλά παιχνίδια.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Δημήτρη, αργήσαμε λίγο, οπότε μπορείς τώρα να κάνεις τον πρόλογο σου.
1: Εντάξει, έκανε λόγο για αντίδραση ο Ντίνος Μίτογλου. Είναι λογικό, γιατί έχει φτάσει σε ένα σημείο η Εθνική που δεν την παίρνει για να έχει άλλες απώλειες. Εννοείται πως την ερώτηση που του έγινε σχετικά με την Ισπανία, προφανώς, όπως είναι φυσιολογικό, ανέφερε ότι πρώτα. Πάμε να ακούσουμε το Tyler Dorsey και μετά και μετά.
0: Δημήτρη.
3: Father, one year after the medal in Eurobasket, the Greek national team finds itself in a little bit of a difficult situation. There's a do or die after you had ahead of this game. So what's your thoughts?
4: We got two important games. As a team, we know how important it is. Why mostly everybody's here, and you got to get the wins. You know, it's okay to have a little bit of pressure, and that's going to bring the best out of it.
3: Dino told us that everybody has showed up in a great spirit and ready to fight. What your first take?
4: Yeah, the level of play is going to definitely rise up from the last window. So this is okay. This is good for us to prepare as players before our season to have this type of level of game, this type of competitiveness. So. We have this advantage going into the year.
3: Thank you very much.
1: Λοιπόν, ήταν λακωνικός ο Ταλέτος, δεν του έγιναν
0: δεν λέγει πολλά έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, δεν του έγιναν πολλές.
0: Δεν φημίζεται για τη λογοδιάρειά του.
1: Πραγματικά, εντάξει, ανέφερε ότι είναι δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, το ξέρουμε άλλωστε και εμείς αυτό. Από την άλλη μίλησε για την σημαντικότητα του να έχουν υπέστες εν ώψη της επόμενης σεζόν που έρχεται τέτοιου επίπεδου παιχνίδια, γιατί τους βάζει καλύτερα στον ρυθμό τους. Εντάξει, δεν είπε πάρα πολλά ο Tyler Dorsey, έτσι κι αλλιώς δεν μιλάει πολύ, όπως είπες και εσύ. Όσον αφορά τον Ντίνο Μίτογλου, που τα είπαμε νωρίτερα και πριν έρθει ο επόμενος παίκτης που θα μιλήσει, ο Ντίνος Μίτογλου, όπως είπαμε, ανέφερε ότι προέχει η Ουκρανία. Εκεί πέρα έχει στρέψει το βλέμμα της η Εθνική Ανδρών, η οποία ξέρει ότι αυτό το παιχνίδι είναι κλειδί εν ώψη της συνέχειας. Μίλησε και αυτός για την σημαντικότητα του αγώνα, των αγώνων, γιατί ξέρει ότι η Εθνική έχει έρθει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο και δεν έχει χώρο για άλλες απώλειες και φυσικά έδωσε το σύνθημα της αντίδρασης, γιατί εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση νομίζω πως δεν υπάρχει άλλο σύνθημα, έτσι.
0: Βέβαια. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
1: Έρχεται και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα δώσει και θα κάνει και αυτός δικές του δηλώσεις. Πάμε να τον ακούσουμε.
0: Βεβαίως.

0: τίποτα. Είμαστε στην Ευρωδημοκρατία. Είμαστε στην Ευρωδημοκρατία. Είμαστε στην Ευρωδημοκρατία. Και όλοι θα αποκτήσουν κατάσταση οι αγώνες.
1: Είστε πάντα άνθρωποι που έρχεστε με τη θετική άβρα να εμψηφώσει τους πάντες, να πεις πάμε να το κάνουμε. Είναι λίγο σε δύσκολη θέση. Γιατί δεν έχει πολλά περιθώρια για λάθη από εδώ και στο εξής. Είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να προσέξει.
0: Κοίτα, είναι τώρα το τι πρέπει να προσέξει και δεν να προσέξει. Δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Σημασία έχει τώρα ότι. Ξέρουμε, είναι ούτε τη λύση. Πρέπει να πάμε και να κερδίσουμε. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, δεν είναι μόνο αυτά. Τα προηγούμενα δύσκολα είναι. Είδε τι γίνεται. Πρέπει να πάμε να φιλτρωθούμε ένα παιχνίδι φορά και να πραγματικά να θέσουμε το δικό μας ρυθμό. Πάντα. Το θέμα δεν είναι, είμαστε επαγγελματίες, εννοείται πως πρέπει να ετοιμαστούμε. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει αυτή τη στιγμή να μπούμε σε κατάσταση αγώνων. Δηλαδή να προετοιμαστούμε πρώτα απ' όλα σωματικά και μετά ψυχικά. Ότι κοίτα, ξεκινάει για όλους. Κοίτα, και να αν ήμασταν εδώ, θα ήμασταν με τις ομάδες μας. Ήταν προετοιμασία. Οπότε είναι πολύ λογικό το να είστε σε μια περίοδο στην οποία φύγεις.
2: Σε δύσκολη θέση ενός των προβληματικών. Πόσο έχετε παίξει πάρα πολλά ντουορντάι παιχνίδια. Τα βλέπετε ως αυτά τα δύο παιχνίδια, δύο ντουορντάι παιχνίδια.
0: Σίγουρα, είναι για πρώτη φορά φέτος. Γιατί γενικά έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές με την εθνική σε δύσκολη θέση. Πολύ πολλές φορές τα έχουμε καταφέρει. Τι σημαντικό τώρα για μας είναι ότι... Ξέρω, εγώ είμαι πάντα πολύ θετικός και το βλέπω σαν ένα άλλο παιχνίδι. Αλλά καταλαβαίνω σίγουρα και τη σοβαρότητα. Και νομίζω ότι είναι η εθνική ομάδα. Είτε παίζουμε στα δύο παιχνίδια, είτε παίζουμε οποιονδήποτε, θα πρέπει να είναι να κάνουμε πρώτους. Δηλαδή να τα κάνουμε πρώτους με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα. Σίγουρα, σίγουρα προσέγγιση αυτό.
3: Μια πιθανή απουσία από το παγκόσμιο κύπελλο. Σκέφτεσαι ένα παγκόσμιο κύπελλο χωρίς Ελλάδα, διότι καλό είναι να μην κρυβόμαστε το σαν το δάχτυλό μας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνει 4-5 νίκες, δεν θα είναι στο παγκόσμιο.
0: Δεν έκανε το μυαλό μου. Δεν το σχετικά έχω και ατομικά και σαν ομάδα. Έχω παίξει 2 παγκόσμια. 3 ευρωμπάσκετ. Πρέπει να παίξω άλλο ένα. Δεν το σκέφτομαι καν αυτό. Δεν είμαστε παγκοσμίες αθλητές. Αυτό δεν είναι κάτι το μυαλό μας. Το μυαλό μας αυτή τη στιγμή είναι τι θα κάνουμε σήμερα την πυροβόληση. Να ετοιμαστούμε να βάλουμε άλλο ένα σκαλοπάτι για να φτάσουμε εκεί πέρα που φτάσουμε.
1: Ευχαριστούμε.
4: Ακούσαμε και τον Θανάση Αντιτοκούμπο, ο οποίος και αυτός είπε αυτά που λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή για τη σημαντικότητα των αγώνων και τη σοβαρότητα. Προφανώς, νομίζω πως είναι φυσιολογική και απάντηση που έδωσε σχετικά με το ενδεχόμενο του να λείπει η Εθνική από το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί προφανώς οι αθλητές δεν μπορούν να σκεφτούν με αυτόν τον τρόπο, οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί κάποιοι σίγουρα το κάνουν και μπαίνει έτσι κάποια πίεση στο δικό τους το μυαλό. Από την άλλη, είπε ότι τον τρόπο οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί κάποιοι σίγουρα το κάνουν και μπαίνει έτσι κάποια πίεση στο δικό τους το μυαλό. Από την άλλη,

0: είτε είναι η Ισπανία, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα, η εθνική προσεγγίζει τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είναι ότι θα παίξουμε μόνο τώρα δύσκολα παιχνίδια. Παίξαμε και στο προηγούμενο γύρο, γιατί μπορεί να βλέπουμε τη Ρουμανία ή την Πορτογαλία σαν ομάδες κατώτερες από εμάς, χωρίς να θέλουμε να τις υποτιμήσουμε. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, έδειξαν και οι ίδιες ότι ειδικότερα στα παράθυρα, με τις απουσίες που έχουν οι διάφορες ομάδες και κυρίως και η εθνική μας ομάδα που μπήκε σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω πως καμία ομάδα δεν μπορείς να την υποτιμήσεις όταν μιλάμε για παράθυρα και γενικότερα, αλλά πόσο μάλλον στα παράθυρα. Και αυτό ήταν που είπε και ο Θανάσης το Κούμπο, ότι και πριν παίξαμε σοβαρά παιχνίδια, σημαντικά παιχνίδια, δύσκολα παιχνίδια, αλλά είδατε τι έγινε, η εθνική μπαίνει με ένα 3-3, το οποίο πραγματικά την έχει φέρει σε μια δύσκολη θέση και πρέπει να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να ανατραπεί η κατάσταση.
1: Σωστό. Περιμένουμε κάτι άλλο, περιμένουμε τον κύριο Σπανούλη, κάποιον άλλο παίχτη, Δημήτρη?
0: Προς το παρόν δεν βλέπω κάποιον. Οι παίχτες εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν μπει και κάνουν τα σουτάκια τους. Ο Μπαζίνας, ο Ντίνος Μίτογλου που μίλησε νωρίτερα, ο Καραγιαννίδης, κάνουν τα καθιερωμένα σουτάκια τους από τις βολές. Δεν βλέπω και φυσικά ο Θανάσης Αντετοκούμπο, που άφησε τις δηλώσεις και έχει πάει να συνεχίσει έτσι την προετοιμασία του και το ζέσταμά του στα μακρινά σουτ, με τη βοήθεια του coach Λινιάτη, ο οποίος σε αυτές τις περιπτώσεις πασάρει την μπάλα. Έτσι έγινε νωρίτερα και με τον Tyler Dorsey, και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποιος, ενώ και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης τώρα έχει πάει από την μία μεριά του παρκέ για να κάνει και αυτός το ζέσταμά του. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποιος άλλος. Προς το παρόν δεν βλέπω κάποιον να έρχεται προς τα δω. Δεν ξέρω αν θες να επικοινωνήσουμε σε λίγο, σε περίπτωση που υπάρξει κάποιος. Πολύ ωραία. Οπότε θα τα πούμε.
1: Ωραία, οπότε ενημερώνεις, Δημήτρη, αν υπάρχει κάτι καλύτερο. Σε ευχαριστούμε.

Λοιπόν, προχωράμε. Νομίζω ότι δεν έχετε κάποιο θέμα μέχρι στιγμής, κάποιο παράπονο. Έχουμε ακούσει τον κύριο Έκτορ Οικονομόλου του Προγραμματικού Παγκρατίου, ακούσατε τον Ντίνο Μίτογλου, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Θανάση Αντετοκούμπο για την εθνική ομάδα που είχε την Media Day της. Θα προχωρήσουμε φυσικά με άλλες ειδήσεις από τον μπασκετικό χώρο. Για να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να έχουμε. Βεβαίως, στο παιχνίδι που θα γίνει στις 24 Αυγούστου στο T-Center στις 6 με την Κύπρο, γυναική είσοδος είναι στα 10 ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, κοντά στην εθνική ομάδα, όπως είπαμε πάντα, η εθνική ομάδα η οποία είναι η επίσημη αγαπημένη μας εδώ και χρόνια και βέβαια είναι η ομάδα η οποία μας κάνει να θυμόμαστε τη χαρά του αθλητισμού.

Μπορείτε επίσης μέσα από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης www.basket.gr να διαβάσετε το πλούσιο σε ύλη και πάντα με ενδιαφέροντα θέματα. 50 το τεύχος. Φτάσαμε 56 τεύχη, μπράβο μας. Του e-magazine της ΕΟΚ υπάρχουν πολύ ωραία θέματα. Ο αγώνας, μια προαναγγελία τους αγώνες με την Ουκρανία στη Ρίγα και με την Ισπανία στο Telecom Center. Ένα ωραίο αφιέρωμα στις ομάδες του Under 20-18 και Under 16 των αντρών και των αγοριών και των κοριτσιών, με τις δύο ανόδους τα κορίτσια και την είσοδο στην οκτάδα των αγοριών. Το πρώτο FIBA Masters που διευθυνθήκε για πρώτη φορά στη Τρέδα και Πιτανικό Δέσποινα, το οποίο άφησε δυνατό αποτύπωμα αναμνήσεων και απόϊχου. Τα αφιερώματα του διαδικτυακού περιοδικού της ΟΚ για όλες τις ομάδες που προήχθησαν σε υψηλότερες κατηγορίες συνεχίζεται και καταλαμβάνει την πλειοψηφία της θεματολογίας. Γλαύκος Έσπερος, Αστέρας Αλιβερίου, Άτλας Κομωτινής, Δραπετσόνα, Μανδραϊκός, Ηρόδοτος που επιστρέφει μετά από 10 χρόνια στην National League 2 και βέβαια το Ρετρό, το οποίο με αφορμή κιόλας ότι έχουμε και το φιλικό με την Κύπρο, βρίσκουμε τον πρώτο αγώνα που έπαιξε η Ελλάδα με την Κύπρο στις 11 Ιουλίου του 1970. Ένας αγώνας ο οποίος, και δεν το κάνω για να ευλογήσω τα λίγα γένια που έχω, αλλά όταν έφτιαχνα αυτό το θέμα ήταν συναρπαστικό ότι είναι ο πρώτος αγώνας που έγινε ποτέ με την Κύπρο, 11 Ιουλίου του 1970, και όπως αποδείχθηκε είναι ο τελευταίος αγώνας με την ελεύθερη Κύπρο, ήταν πριν την εισβολή το 1974, επόμενος έγινε μετά από 10 χρόνια το 1980.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στον Δημήτρη Μελίση. Μας πει για το τι είπε ο Ομοσπονδιακός Προέδρος ο κ. Βασίλης Πανούλης.
1: Καταρχήν να επιμένουμε να μένουμε ότι τα παιδιά βλέπουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ταλέντο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ταλέντο παιδιά τα οποία πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ, να μείνουν ταπεινά και να συνεχίσουν να βελτιώνονται. Γιατί στο τέλος αυτό που βελτιώνεται, αυτό θα έχει περισσότερες πιθανότητες να παίξει μπάσκετ. Αν μπορούμε να πάρουμε και να πάμε στο τετράκι να πάρουμε μετάλλιο, θα ήταν κάτι παραπάνω. Αλλά πιστεύω ότι το πιο σημαντικό δεν είναι το μετάλλιο. Το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπουμε στην Ελλάδα υπάρχουν ταλέντα. Υπάρχουν παιδιά που στο μέλλον μπορούν να παίξουν μπάσκετ να φτάσουν μέχρι στους εθνιατρών από αυτές τις κατάστασεις. Και αυτό είναι το πιο χαρμόσυνο παραπάνω από το να παίρναμε και ένα μετάλλιο. Αυτό είναι το πιο χαρμόσυνο μήνυμα, γιατί η ουσία σε αυτές τις μικρές, στα νεκρά παιδιά δεν είναι μόνο να πάρει ένα μετάλλιο, είναι να βγάλουμε και.
2: Αυτό ήταν ο Βασίλης.
0: Δημήτρη, νομίζω προλάβαμε τον απολογισμό.
2: Προλάβαμε τον απολογισμό περισσότερο, ναι, λόγω
0: τις μικρές εθνικές.
2: Ναι, ναι, εντάξει, ήταν πολύ σωστά αυτά που είπε, γιατί οι μικρές εθνικές φέτος έδειξαν ένα πολύ δυναμικό πρόσωπο με δύο μετά γενικότερα. Εγώ βάζω και τα κορίτσια μέσα με δύο μετάλλια, δύο ανόδους. Η μία εθνική των κοριτσιών δεν τα κατάφερε, οι τρεις εθνικές των αγοριών κατάφεραν και με το παραπάνω να δείξουν ένα πολύ καλό πρόσωπο. Εκτός αυτού όμως, πέρα από αυτά, σχετικά με αυτά που δεν προλάβαμε να ακούσουμε λόγω του τεχνικού προβλήματος, είπε, έδωσε βασικά και αυτός, επιβεβαίωσε αυτό που λέμε όλοι ότι δεν μας άρεσε η εικόνα, το είχε πει και σε δηλώσεις μετά. Τα παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, με την Πορτογαλία και την Ρουμανία, ότι δεν μας άρεσε η εικόνα που είχαμε στα δύο αυτά παιχνίδια. Όσον αφορά την προετοιμασία που γίνεται αυτή τη στιγμή, τόνισε ότι οι παίχτες καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια και αυτή η ομάδα έχει την ποιότητα και τον εγωισμό για να ανατρέψει την κατάσταση. Επανέφερε στις μνήμες και πάλι το χάλκινο μετάλλιο που πήραμε πριν από περίπου ένα χρόνο, πριν από 10 μήνες. Στην Λετωνία με το Ευρωμπάσκετ και θέλοντας έτσι να δείξει τη δυναμική που έχει αυτή η ομάδα. Μπορεί να μην έχει τον Γιάννη Αντετοκούμπο, μπορεί να μην έχει τον Κώστα Σλούκ αυτή τη φορά, παρόλα αυτά και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι εδώ πέρα, τα περισσότερα εκ των παιδιών που είναι εδώ πέρα ήταν μέλη αυτής της κατάστασης, άλλα παιδιά ήταν μέλη της προετοιμασίας εκείνης της εθνικής. Άλλα παιδιά έχουν παίξει επίσης τέτοιου είδους παιχνίδια όπως το Ευρωμπάσκετ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορεί το πρόσωπο να μην ήταν το ιδανικό στα προηγούμενα παιχνίδια. Παρόλα αυτά, αυτή η ομάδα έχει τη δυναμική, όπως το είπε και ο κ. Πανούλης, την ποιότητα και τον εγωισμό για να ανατρέψει την κατάσταση. Και γενικότερα ανέφερε ότι η ομάδα αυτή μπορεί να τα καταφέρει, γιατί τα παιδιά γνωρίζουν τι προσπαθεί, τι πρέπει να γίνει βασικά από εδώ και στο εξής για να γυρίσει η κατάσταση προς το δικό μας μέρος και να πάρουμε την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Και αυτό περιμένουμε, νομίζω και εμείς, να δούμε μια εθνική πολύ πιο ανταγωνιστική, όχι πολύ πιο ανταγωνιστική, πολύ καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια απέναντι σε σαφώς πιο δυνατούς αντιπάλους σε σχέση με Πορτογαλία, Ρουμανία και Μαυροβούνιο, τις οποίες δεν θα αντιμετωπίσουμε αλλά θα έχουμε στον όμιλό μας και τις έχουμε μάλιστα και από πάνω μας.
0: Ωραία. Οπότε Δημήτρη, δεν νομίζω
2: δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Τώρα ξεκινάει η προπόνηση. Μαζεύτηκαν όλοι οι παίχτες και το staff στο κέντρο του γηπέδου έτσι για να δώσουν. Σωστή. Το σύνθημα να φωνάξουν το Ελλάς και να ξεκινήσει η προπόνηση. Επομένως, αυτά από εμάς.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μελίση.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Προχωράμε, έχουμε ήδη προχωρήσει σε ό,τι αφορά την θεματολογία και επανερχόμαστε στις εθνικές κατηγορίες. Πάμε στη National League 2, πάμε στην Νίκη Αμαρουσίου, η οποία, να πω την αλήθεια, με ιντριγκάρισε λίγο το γεγονός ότι είδα έτσι πολύ μεγάλη κινητικότητα και πολύ μεγάλη ενέργεια τις τελευταίες μέρες. Και γι' αυτό είπαμε να καλωσορίσουμε στην απόψινη εκπομπή τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Κώστα Οικονομάκη. Καλημέρα, coach.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ,
0: λοιπόν,
1: για την πρόσκληση.
0: Όντως, κινητικότητα μεγάλη, ε.
1: Ναι.
0: Εκτός αν τους ανακοινώσεις όλους μαζί μαζεμένους.
1: Έχουμε να ανακοινώσουμε κι άλλους. Ναι. Προς το παρόν έχουμε ανακοινώσει 7 παιδιά, σύν τις ανανεώσεις που είναι 3, και έχουμε τώρα 3-4 ακόμα άτομα τα οποία περιμένουμε να τα ανακοινώσουμε. Ήδη έχουν κλείσει. Ουσιαστικά το 90% του roster είναι κλεισμένο. Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις από κάποια πεντάρια τα οποία κυκλοφορούν, είναι λίγοι μέσα στην αγορά, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το φετινό roster.
0: Ναι.
1: Φτιάξαμε μια καινούργια ομάδα. Ουσιαστικά από τους 14 που έχουμε αυτή τη στιγμή, οι 12 είναι γεννημένοι από το 2002 έως το 2008, δηλαδή καινούργια παιδιά. Περιμένουμε από αυτούς να βγάλουν μπάσκετ και αθλητικότητα μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, έχουμε πολλή δουλειά, γιατί είναι καινούργια η ομάδα, θέλει μοντάρισμα, θέλει να τους δείξουμε πώς μπορούν να ανταποκριθούν στην κατηγορία της ΓΑΜΑ Εθνικής, και μέσα των προπονήσεων σιγά σιγά θα φτιάξουμε, πιστεύω, μια καλή εικόνα.
0: National League 2, η Νίκη Αμαρουσίου μέσω wild card, και βέβαια, αν κρίνω από τις κινήσεις σας, με πολύ αποφασιστικότητα πλέον, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε να δεις, η Νίκη δύο χρονιές έζησε εφιαλτικές στιγμές μπασκετικές. Ουσιαστικά, όταν πήγαμε και μιλήσαμε με τη διοίκηση, τους είπα ότι για να αλλάξουν όλα αυτά πρέπει να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα και να έχουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία πάνω στο μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω και τη διοίκηση, γιατί μου δίνει το βήμα, γιατί στηρίξαν αυτό το εγχείρημα σε με πολύ μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα έχουμε οριοθετήσει κάποιους στόχους, τους οποίους πιστεύω ότι είναι βατοί. Δηλαδή, αν θα με ρωτήσεις ποιος είναι ο στόχος της ομάδας, επειδή ξέρουμε ότι ο όμιλος ο Πελοποννησιακός είναι ένας όμιλος έδρας, θέλουμε να κρατήσουμε την έδρα μας στο Μαρούσι, που σημαίνει ότι αν κάνεις 11 νίκες μέσα στο γήπεδό σου, έχεις μια μεγάλη τύχη να μπεις εξάδα. Και ξεκινάμε από εκεί ουσιαστικά.
0: Ουσιαστικά, λοιπόν, να πούμε, συγγνώμη, coach, απλά για να παρακολουθούν και οι ακροατές καλύτερα, να πούμε ότι η Νίκη Αμαρουσίου είναι μαζί με Αθλητική Ένωση Βαρθολομίου, την οποία παίζει στην πρεμιέρα στις 4 Οκτωβρίου. Είναι ακόμα Μανδραϊκός, ο Τύρων Αγίων Θεοδόρων, ο Άρης Πετρούπολης, η Πεύκη, ο Αχαίρων Καναλακίου, η Καλαμάτα, η Αθλητική Ένωση Ροήτικων, Νικόπολη Πρέβεζας, ο Νέο Λεξουρίου και τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνας. Αυτός είναι ο όμιλος.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, είναι, σου λέω, είναι ένας όμιλος ο οποίος αυτή τη στιγμή, καταρχήν, να επειδή είσαι και πολύ εμπειρός, ακόμα τα ρόστερ δεν έχουν ολοκληρωθεί.
0: Καλά, εννοείται αυτό, ναι.
1: Έτσι, δεν μπορείς να θέσεις στόχους άμα δεν δεις τα ρόστερ των υπολείπων ολοκληρωμένα, όπως και το δικό σου. Είναι όμιλος ο οποίος πρέπει, στο επαναλαμβάνω, αν πάρεις τα παιχνίδια στο γήπεδό σου, είσαι σε καλή κατάσταση, είσαι σε καλή θέση μέσα στον όμιλο ουσιαστικά. Ναι. Υπάρχουν αθηναϊκές ομάδες, θεωρώ, πιστεύω ότι μια πολύ δυνατή ομάδα είναι ο Μανδραϊκός, όπως και η Πεύκη. Αλλά από εκεί και πέρα περιμένεις να ολοκληρωθούν τα ρόστερ για να δεις πώς μπορείς εσύ να ανταπεξέλθεις απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Θεωρώ ότι η πρεμιέρα είναι λίγο δύσκολη, γιατί το Βαρθολομιό ήταν μια ομάδα η οποία πέρσι ήταν η έκπληξη του ομίλου. Έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία σαν ομάδα, έχουν και έναν καινούριο προπονητή, το Σάκη τον Καρίδα, ο οποίος έχει παίξει παντού, έχει εικόνες μπασκετικές, και πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα στις 4 Οκτώβρη απέναντι στο Βαρθολομιό.
0: Αυτό ακριβώς που είπα στον προηγούμενο εκλεκτό μας καλεσμένο, τον προπονητή του Παγκρατίου, τον κύριο Έκτορ Οικονομόπουλο, ακριβώς αυτό θα ήθελα να ρωτήσω και εσάς, ότι όντως, συμφωνώ απόλυτα ότι τώρα δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για στόχους. Αυτά είναι κάτι πολύ θεωρητικό και εξαρτάται φυσικά και από τις συγκυρίες και από. Δεν ξέρεις, και δεν ξέρεις την επόμενη μέρα. Έτσι. Υπάρχουν ατυχίες, υπάρχουν απρόοπτα, υπάρχουν τυχερά πράγματα.
1: Αστοχίες. Αστοχίες. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε προπονητές. Δεν μπορεί να είναι εύστοχοι σε όλες τις επιλογές.
0: Αυτό λοιπόν το οποίο πάντοτε ρωτάω τους προπονητές, ειδικά αυτή την περίοδο, είναι τι έχουν στο μυαλό τους για την ομάδα τους. Τι μπάσκετ θέλουν να παίξουν. Πώς φαντάζονται την ομάδα τους. Πότε θα είσαι ευχαριστημένος ο κότς Οικονομάκης βλέποντας την ομάδα τους στο γήπεδο.
1: Κοίταξε, θα σου πω ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή με το ρόστερ το οποίο έχω μαζέψει, έτσι, και επειδή εντάξει, τώρα δεν έχει εικόνα για την αθλητικότητα των παιδιών τα οποία έχουμε πάρει ουσιαστικά.
0: Καλά, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα.
1: Έτσι, ναι, ουσιαστικά θέλουμε να είμαστε μια ομάδα η οποία ναι μεν να πηγαίνει στις κατοχές το παιχνίδι, αλλά να μην πηγαίνουμε άναρχα. Ναι. Δηλαδή να ξέρουμε πότε πρέπει να τρέξουμε και πότε πρέπει να τραβήξουμε χειρόφρενο.
0: Άλλο το γρήγορα, άλλο το βιαστικά.
1: Άλλο το βιαστικά. Αυτό ουσιαστικά θα παίξει μεγάλο ρόλο τα έμπειρα παιδιά τα οποία θα έχω και από εκεί και πέρα το πώς θα περάσεις εσύ τη διδασκαλία σου, την προπονητική, να καταλάβουν οι παίκτες πώς πρέπει να τρέχουμε, γιατί πρέπει να τρέχουμε, πότε πρέπει να σταματάμε. Έχει μια μεγάλη διαδικασία αυτό το πράγμα. Απλώς εγώ διαφωνώ με κάποια πράγματα τα οποία λένε κάποιοι συνάδελφοι, το οποίο το μπάσκετ λέει πηγαίνει στις κατοχές και πρέπει να είναι οι ομάδες γρήγορες και αυτό. Και το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο είναι πολυδιάστατο. Κάθε ομάδα έχει τα δικά της. Δηλαδή ο αντίπαλος ο ένας μπορείς να παίξεις ένα παιχνίδι στις κατοχές, κάποιον άλλο να μην μπορείς να τον παίξεις στις κατοχές.
0: Ναι,
1: άρα πρέπει να είσαι μια ομάδα two-way, δηλαδή να έχεις τα πάντα σε κάποιους βαθμούς, έτσι, όχι στο άριστα. Και πρέπει να προσαρμόζεσαι ανάλογα με την ομάδα την οποία έχεις απέναντί σου, να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία δεν τη βοηθάνε να παίξει καλά. Αυτό.
0: Ναι. Βέβαια, κατανοητό. Απόλυτα κατανοητό. Το επίπεδο το βλέπετε έστω και να έχουμε πληρωθεί τα ρόστερ πιο ισχυρό, πιο ψηλό από πέρυσι.
1: Κοίταξε, η ΓΑΜΑ Εθνική είναι μια ομάδα, είναι μια κατηγορία η οποία πηγαίνει στην αθλητικότητα και στην ταχύτητα. Πολλές φορές ακούς, ας πούμε, ότι είναι το πρωτάθλημα των κοντών. Δηλαδή, αν έχεις καλά γκάρ, έτσι, έχεις μεγάλη τύχη να πας καλά στο πρωτάθλημα. Εγώ θεωρώ ότι...
0: Καλά, νομίζω ότι αυτό ισχύει παντού, όχι μόνο στην...
1: ναι, εντάξει. Πλέον το μπάσκετ έχει γίνει το άθλημα των κοντών. Δηλαδή, άμα δεν έχεις καλούς κοντούς.
0: Ναι, γκάρ.
1: Ναι, τα γκάρ. Έτσι. Έχεις δυσκολίες. Όσο καλό και να είναι τα υψηλή σου ή τα forward, ουσιαστικά το παιχνίδι το φτιάχνουν τα γκάρ. Εκείνο που βλέπω είναι ότι χρόνο με το χρόνο, και μπράβο σε όλες τις ομάδες, και μέσα σε αυτές είναι και η δικιά μας, δίνουν πλέον ευκαιρίες σε νεαρούς παίχτες. Δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει τα under, έρχονται πιο εύκολα στη ΓΑΜΑ Εθνική για να μπορέσουν να παίξουν περισσότερο χρόνο και να παρουσιαστούν στην αγορά την μπασκετική.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει πάει και στην αθλητικότητα, βέβαια δεν υπάρχουν τα τρομερά μεγέθη, έτσι. Δηλαδή, κατά το καλάθι δεν μπορείς να δεις εύκολα ένα παιδί το οποίο να είναι 2-10, 2-12, 2-8. Έτσι, ουσιαστικά υψηλοί είναι μέχρι τα 2-2, 2-3, αλλά έχουν άλλα χαρίσματα. Είναι πολύ πιο γρήγοροι, είναι πολύ πιο ευέλικτοι, μπορούν να παίζουν και μέσα και έξω από το καλάθι, οι περισσότεροι μπορεί να έχουν και σουτ. Και το επίπεδο πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο ανεβαίνει και πρέπει να ανέβει, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει χάσμα μεταξύ της ΓΑΜΑ Εθνικής, εγώ τώρα τα λέω με την παλιά κοπή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και της Β' Εθνικής. Έτσι, γιατί πλέον η Β' Εθνική έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή κατηγορία.
0: Έτσι, πολύ υψηλό επίπεδο βέβαια.
1: Πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή και μπράβο και στην Ομοσπονδία και στις ομάδες βάζουν αρκετά λεφτά, οι παίκτες είναι πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή όταν βλέπεις Β' Εθνική μέσω του διαδικτύου ομάδες να παίζουν, δεν έχουν να ζηλέψουν πολλά πράγματα από ομάδες της Α2. Βέβαια εντάξει, η Α2 έχει και δύο ξένους, είναι άλλο επίπεδο. Αλλά πρέπει αυτά μεταξύ τους, οι αποστάσεις των ομάδων σιγά σιγά να κλείνουν. Και οι οργανώσεις των ομάδων και η οργάνωση της κάθε ομάδας. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και η ΓΑΜΑ Εθνική
0: ανεβαίνει επίπεδο χρόνο με το χρόνο.
1: Ανεβαίνει επίπεδο, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
0: Ναι, δεν
1: γίνεται.
0: Να μην ακολουθήσει βέβαια.
1: Μπράβο, αν κάνεις την υπέρβαση και ανέβεις, αν δεν είσαι κοντά στα πλαίσια της Β' Εθνικής, η κατηγορία θα σε ξεράσει εντός εισαγωγικών. Δηλαδή θα είσαι μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι δεν την έχει στην κατηγορία. Και γι' αυτό εδώ τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική βλέπεις ότι οι ομάδες κάνουν μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια και με νέους παίκτες. Βέβαια δεν μπορείς να πάρεις πάρα πολύ καλούς έμπειρους παίκτες, γιατί εντάξει, για τα βαλάντια των ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι ακριβή, έτσι. Δεν γελιόμαστε. Αλλά βλέπεις ότι προσπαθούμε να το πλησιάσουμε, δηλαδή να είμαστε κοντά. Οπότε αν κάποιος κάνει την υπέρβαση, να μπορεί να σταθεί στη Β' Εθνική και να είναι αξιόμαχος.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, μην κρυβόμαστε, δηλαδή τα μπάτζετ των ομάδων στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι από 40 έως 60, έτσι. Τα μπάτζετ στη Β' Εθνική ξεκινάνε από 70 και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 200.
0: Σωστά.
1: Είναι τεράστιο το οικονομικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ των ομάδων της Β' και της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Οπότε πρέπει να έχεις πολύ, ας πούμε, το πυρογνωμόνιο για το πώς θα...
1: Ναι.
0: Λειτουργήσεις, ναι.
1: Ότι να τότε... έχεις έναν κορμό, αυτό που λες και εσύ. Να έχεις μια σωστή λειτουργία σαν ομάδα, να έχεις άλλες κάποιες βάσεις, ώστε όταν θα πας στην επόμενη κατηγορία, την πιο μεγάλη, να είσαι πιο συγκεντρωμένος. Δηλαδή να χρειάζεσαι λίγα πράγματα για να γίνεις αξιόμαχος για τη Β' Εθνική.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Αυτά, δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Εγώ νομίζω ότι καλύφθηκα. Εσείς, σαν coach, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Εκείνο που θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες του ομίλου αλλά και σε όλες τις ομάδες των κατηγοριών είναι να γίνουν καλά πρωταθλήματα, να είναι ανταγωνιστικά, τα παιδιά που παίζουν να έχουν υγεία, να μην έχουν τραυματισμούς. Εμείς οι προπονητές από τη δικιά μας την πλευρά να βάζουμε καινούργια πράγματα, να τους μαθαίνουμε ώστε τα παιδιά κάποια στιγμή να μπορέσουν να αλλάζουν επίπεδο και να γίνονται και καλύτεροι παίκτες και καλύτεροι άνθρωποι. Και από εκεί και πέρα, αν αυτά σιγά σιγά τα πετύχουμε, θεωρώ ότι το ελληνικό μπάσκετ, ξεκινώντας από τη μεγάλη κατηγορία που πλέον περιμένουν όλοι με αγωνία να ξεκινήσει το πρωτάθλημα το ελληνικό, με τις ομάδες που έχουν γίνει και έχουν χτιστεί, να μπορέσουμε δηλαδή το άθλημα να το φέρουμε πάλι σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι ήταν, έτσι. Αυτό.
0: Εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουμε και κάποιοι, περιμένουμε και τις άλλες κατηγορίες. Αρχίσουν, όχι.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, όταν υπάρχει, αυτό είναι αλυσιδωτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, οι ομάδες της Α2, όταν θα πάνε να πρωταγωνιστήσουν και να μπουν στην Α1, πρέπει να έχουν, αυτό που σου είπα, να έχουν δουλέψει, να μπορέσουν, αν το καταφέρουν, να μπορέσουν να σταθούν.
0: Βέβαια.
1: Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες της Β' Εθνικής, όταν ανεβαίνουν.
0: Όταν πάνε να σκαλεί παραπάνω, ναι,
1: βέβαια. Βέβαια. Άρα, δουλεύοντας όλη τη χρονιά και πρωταγωνιστώντας, πρέπει να είσαι έτοιμος όταν θα φτάσεις στο επόμενο επίπεδο, να μπορέσεις και οικονομικά αλλά και οργανωτικά,
0: ναι, να
1: είσαι αυτό που πρέπει,
0: βέβαια,
1: να είσαι.
0: Να, έτσι. Σωστά.
1: Να μην είσαι μια άσχημη εικόνα, δηλαδή, μέσα σε μια κατηγορία.
0: Και να έχεις μια συνέχεια στην εικόνα σου και στη φιλοσοφία σου.
1: Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κότσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πότε αρχίζετε με το καλό?
1: Εμείς ξεκινάμε τη Δευτέρα.
0: Άντε με το καλό.
1: 24 είναι, έχουμε προγραμματίσει με το γυμναστή, το Γιάννη το Σολδάτο, 6 εβδομάδες προετοιμασίας. Πιστεύω ότι είναι αρκετές λόγω ηλικίας. Δηλαδή τα παιδιά, επειδή είναι μικρά σε ηλικία, πιστεύω ότι στο πρώτο 15ήμερο θα είναι ξεπιασμένοι και θα μπορέσουμε να δουλέψουμε περισσότερο μπάσκετ.
0: Ακριβώς. Από ό,τι μας είπατε και το ρόστερ ολοκληρώνεται. Τυπικά, ναι, είναι τα επόμενα που είναι ανακοινωθούν. Θα είστε πανέτοιμοι.
1: Ουσιαστικά έχουμε πολύ δύσκολο έργο, γιατί περιμένουμε να κλείσουμε τη θέση του ψηλού. Ναι. Αν ήταν στο γκάρ, πιστεύω θα ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα.
0: Η ψηλή είναι ένα δύσκολο έργο για όλους, είναι μια αλήθεια.
1: Για όλους. Δυστυχώς σας πληρώνουμε με τον πόντο. Τι να κάνεις, τέλος πάντων.
0: Καλή αρχή, coach, και υγεία πάνω απ' όλα και δύναμη.
1: Σας εσύ καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Καλή μόνο χαρά μας. Γεια σας. Ήταν ο Κώστας Οικονομάκης. Ακούσαμε όσα ενδιαφέροντα μας είπε για την προσπάθεια της νίκης Αμαρουσίου.

Sorry, wrong number.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, είναι 2 και 10 και θα κλείσουμε την απόψινή μας μπασκετική περιπολία με Elite League και με τον Κόρυβο. Ο Κόρυβος, ο οποίος, αυτό το οποίο με ιντρικάρισε, ήταν ότι έκλεισε και τον δεύτερο ξένο του, τον Τζάκο Μπάνον, με αυτά που διαβάζουμε από το ρεπορτάζ, και σιγά σιγά προχωράει εν ώψη της πρώτης προπόνησης και εν ώψη φυσικά των υποχρεώσεων του κυπέλου, περίπου σε ένα μήνα. Θα είναι μαζί μας ο προπονητής του Κορύβου, ο κύριος Γιάννης Μάνος. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, τι καινούριο περιμένουμε φέτος από τον Κορύβο? Ξεκινάς εσύ φέτος.
1: Ναι, ξεκινάω εγώ την ομάδα. Το καινούργιο είναι ότι καταρχήν πρέπει να φτιάξουμε την ομάδα, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα. Από πέρσι έχουν μείνει 3 παιδιά από την περσινή ομάδα. Έχουν αλλάξει οι ξένοι, έχουν έρθει καινούργια παιδιά. Είναι όλα ξεκινάνε από την αρχή. Γι' αυτό θα πάμε μέρα-μέρα να μπορέσουμε να χτίσουμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο φέτος, με πολλές αθηναϊκές ομάδες, με δυνατές επαρχιακές ομάδες. Βέβαια, αυτό συνάμα είναι, θα είναι και συναρπαστικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και νομίζω ότι θα είναι, άποψή μου είναι αυτή, ότι θα είναι πιο δυνατό το πρωτάθλημα από πέρσι. Σίγουρα έχει κάποιες ομάδες που ξεχωρίζουν, για μένα, όπως είναι ο Πανιόνιος, θεωρώ ότι είναι το απόλυτο φαβορί. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι και άλλες ομάδες έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και νομίζω θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε μια πρώτη ανάγνωση, γιατί ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα ρόστερ, βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάποιος αδύναμος κρίκος, που κακά τα ψέματα πέρυσι υπήρχαν.
1: Ναι, υπήρχαν.
0: Φέτος δεν υπάρχουν. Δηλαδή βλέπεις ότι όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί, έχουν κάνει μια νέα προσπάθεια, μια... όντως, δηλαδή είναι κάπως πιο μεγάλη ισορροπία, πιο απλωμένη.
1: Ναι, είναι πιο όλο. Και για μένα τώρα, καλώς ή κακώς, όταν έχει πάρα πολλές ομάδες στην Αθήνα, από μόνο το πρωτάθλημα γίνει πιο δύσκολο. Γιατί ανεβαίνουν ομάδες ιστορικές που είναι δύσκολες έδρες, που ξέρουν το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Και...
0: όπως κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο, ναι, συμφωνώ. Και το άλλο είναι ότι δεν μπορείς να δεις κάτι, γιατί όλες οι ομάδες πλέον στην Elite League αλλάζουν.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή τελειώνει η χρονιά και αλλάζουν σχεδόν όλοι οι παίχτες.
0: Ναι, σχεδόν δηλαδή, σε όλες αυτό έχει γίνει.
1: Σε όλες. Δεν μπορείς να κρατήσεις, να πεις έχω τον κορμό και ξεκινάω και φτιάχνω. Άρα ξεκινάς από το μηδέν. Αυτό είναι και δύσκολο και συνάμα και συναρπαστικό, μπορώ να πω.
0: Βέβαια.
1: Για εμάς που ποτέ είναι δύσκολο.
0: Φυσικά είναι.
1: Δηλαδή, αν με ρωτούσε, θα προτιμούσα να έχω ένα κορμό 5-6 παιδιά και να συμπληρώσω από εκεί και πέρα. Το δύσκολο κομμάτι είναι γιατί, ότι πρέπει τώρα να ψάχνεις να βρεις παιδιά σε αυτό που θες να κάνεις, το οποίο ξέρεις ότι δεν είναι πολύ εύκολο όταν δεν έχεις πολλά λεφτά για να πεις θέλω αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα κάνεις και κάποιες μαντεψιές.
0: Βέβαια, μα βλέπεις ομάδες που πέρυσι, για παράδειγμα, φτάσαν στο Final Four για να παίξουν και άνοδο, ξέρω εγώ. Τα Μέγαρα είναι εντελώς άλλη ομάδα.
1: Ναι, εντελώς.
0: Παπάγου, έχει αλλάξει πολύ το προφίλ του επίσης.
1: Και ο Παπάγου, είναι άλλη ομάδα. Ναι.
0: Αυτό που λες, ναι, σε αυτό ακριβώς που λες. Συν τον Πανιόνιο, ο οποίος πάει με 12 καινούργια πρόσωπα, τελείως.
1: Εντάξει, ναι. Είναι ο Πανιόνιος, νομίζω ότι για μένα, το ξαναλέω, είναι το απόλυτο φαβορί. Αλλά βέβαια ξέρεις, αυτά έχουμε ξαναδεί.
0: Καλά, γήπεδο.
1: Φαβορί που να δυσκολεύονται και να μην κάνουν αυτό που θέλουν. Γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία. Και πολύ ανταγωνιστική.
0: Και ειδική κατηγορία, έτσι, είναι άλλο μπάσκετ.
1: Και ειδική, όπως είπες. Σωστά, συμφωνώ. Είναι ειδική κατηγορία. Με άλλο μπάσκετ, ναι.
0: Λοιπόν, Tyrell Jones, πρώτος ξένος. Τον γνωρίσαμε πέρυσι με τα Τρίκαλα, που έπαιξε 5 αγώνες πριν τα Τρίκαλα αποχωρήσουν. Ναι. Πολύ καλά στοιχεία σκόρερ. Πήγε μετά στην Κύπρο, που εκεί έχει χτίσει όνομα, έτσι,
1: ναι.
0: Σαν σκόρερ. Και ο δεύτερος που διάβασα είναι ο
1: Τζάκο Μπάνον.
0: Εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Εντελώς. Κοίταξε, είναι δύο παιδιά που για μας ήταν, εγώ τουλάχιστον έψαξα αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο Ταϊλέρ ήταν, τον ξέραμε κιόλας, είχε παίξει νομίζω 6-7 παιχνίδια. Είναι πολύ βασικό που έπαιξε στην Elite League, έστω και αυτά τα λίγα παιχνίδια.
0: Ναι, γιατί ξέρει την κατηγορία. Ναι.
1: Ξέρει την κατηγορία. Ένα παιδί με τα χαρακτηριστικά που εμένα με ταιριάζουν. Έτσι, είναι πάρα πολύ γρήγορος, είναι αθλητικός, είναι καλός σε ανοιχτό γήπεδο, είναι σκόρερ. χρειαζόμασταν. Τώρα ο Τσάκο μάλλον είναι μια άλλη περίπτωση. Είναι ένα παιδί κοντά στα 2 μέτρα που κάνει τα φάντα. Το θέμα μας, εμάς είναι να έρθουν σε καλή κατάσταση, γιατί αυτό είναι με τους ξένους, το πώς θα έρθουν. Όσο πιο γρήγορα προσαρμοστούν στην ομάδα, τόσο καλά θα είναι, καλύτερα για την ομάδα. Μην κρυβόμαστε, γιατί ουσιαστικά οι περισσότερες ομάδες στηρίζουν τους Αμερικάνους, πλην εξαιρέσουν.
0: Ναι. Δουλεύεις επίσης αρκετά νέα παιδιά, ήρθε ο Κιώσα από τον Προμηθέα, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τον είχαμε δει. Πέρυσι είχε κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα πέρυσι.
1: Που ναι, ναι, ναι, και στα πλέον.
0: Είναι ο Θωμάς Ζευγαράς που το ξέρουμε, δεν είναι μεγάλο ηλικία. Ένα παιδί το οποίο είναι, έχει συμμετοχές. Έτσι. Μείναν 4 παίχτες, αν θυμάμαι καλά. Κοκορέλης, Τάταρης, Κάτζος και
1: Κίνα. Πέρσι έμεινε ουσιαστικά 3 μήνα. Κοκορέλης, Τάταρης και Κάτζος.
0: Και Κάτζος, ναι.
1: Ναι, ναι. Ήρθε και ο Τσαφαράς που και αυτό είναι ένα παιδί ελπιδοφόρο που είχε κάποιες αντιχήσεις για ένα τροματισμό, έχει επανέλθει και θέλει να ξαναδείξει πράγματα, είναι διψασμένος. Και γενικά το μέσο όρο ηλικία μας θα είναι πάλι, νομίζω φέτος θα είναι πολύ μικρό.
0: Προσπαθείς να βρούμε είναι αυτό που σου αρέσει όμως, πάντοτε έτσι δούλευες.
1: Ναι, ναι, μου αρέσει κιόλας, αλλά καμιά φορά να ξέρεις, Νίκο, είναι και μονόδρομος.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ανεξάρτητα από αυτό, πάντα σου άρεσε όμως αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι ωραίο να είναι. Το έχω ξαναπεί, τέτοια παιδιά σε μικρή ηλικία που διψάνε, ναι, σου βγάζουν πράγματα μέσα στη χρονιά. Που δεν μπορεί να στα βγάλει ένα έτοιμο που ξέρει τι θα σου δώσει.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Αυτό βέβαια έχει και τα ρίσκα του, έχει τις δυσκολίες του. Μαθαίνεις να ζεις με αυτό.
0: Είναι αλήθεια ότι, βέβαια, ότι ο Κόρυβος είναι μια ομάδα στην Elite League. Εντάξει, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω την κλασική ομάδα Elite League. Είναι μια ομάδα που έχει πάντα μια συνεπή πορεία, έτσι. Ναι, και ναι, θα ναι, τολμήσω ναι, να πω, έχει και μια τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά το μπάσκετ και αυτά. Είναι οργανωμένη σε καλό επίπεδο. Είναι...
1: Ναι, Νίκο, είναι πάρα πολύ οργανωμένη σε όλα τα κομμάτια. Από γιατρούς, θεραπευτές, φροντιστές, με τον τρόπο που ζεις εκεί πέρα, τα έχουν όλα, φαγητά, σπίτια, τα έχεις όλα κοντά. Έχουν τεχνογνωσία, γιατί είναι και πάρα πολλά χρόνια στη Λίδη. Νομίζω είναι 13-14.
0: Έχουν και την εμπειρία της.
1: Και έχουν και την εμπειρία
0: της κατηγορίας, δηλαδή.
1: 4 χρόνια, νομίζω, στην Α, στην DPL τωρινή. Έχουν πράγματα. Και είναι ένα σωματείο που δουλεύει πάρα πολύ σωστά. Και είναι και ένα σωματείο που αυτό πέδα εγώ από πέρσι, ότι βοηθάει παιδιά στο να εξελιχτούν.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι... ναι.
1: Έχουμε πολλά παραδείγματα, έτσι. Δηλαδή ο Παρασκευόπουλος που είχα εγώ
0: πέρσι. Στον Προμηθέα, βέβαια. Ο Πετανίδης πήγε στην
1: Μύκονο. Ο Πετανίδης πήγε στην Μύκονο. Να πάμε και πιο πίσω. Πλώτας. Πολλά παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Που δείξανε και φύγανε, ας πούμε. Άρα κάτι καλό κάνει τόσα χρόνια, ξέρεις, ο Κόρυβος.
0: Για να είμαι ειλικρινής, όταν πήγα στο γήπεδο του Κόρυβου, είδα οργάνωση την οποία τη συναντάς μόνο στην Α1.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή σε πολλά πράγματα και στα γραφεία τους και αυτό που λες.
1: Είναι
0: στην οργάνωση,
1: ναι, ακόμη και το γήπεδο πληρεί όλες τις προδιαγραφές.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, βέβαια.
1: Έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Και οι άνθρωποι που το απαρτίζουν είναι πολύ βασικό. Είναι άνθρωποι από την τοπική κοινωνία που αγαπάνε την ομάδα. Έχουν αποκτήσει τόσα χρόνια, ξέρεις, με προπονητές που έχουν περάσει τεχνογνωσία και ξέρουν, το ξέρουν καλά πλέον το αντικείμενο. Yeah. Είναι πολύ βασικό αυτό για μια ομάδα υπαρχιακή, έτσι. Και η προσπάθεια που κάνουν είναι πάρα πολύ μεγάλη τώρα. Σε μια πόλη που είναι αμαλιάδα τώρα να έχεις ομάδα στην Elite League είναι δύσκολο.
0: Ναι, δεν είναι και ότι πιο εύκολο.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο περιμένουμε από τον Κόρυβο φέτος?
1: Καταρχήν...
0: Δεν εννοώ στόχο, έτσι, εννοώ...
1: Ναι. Ναι, κατάλαβα. Εμείς θέλουμε να παίξουμε ένα καλό μπάσκετ που νομίζω ότι παίξαμε και πέρσι, τουλάχιστον από το κομμάτι που πήγα εγώ. Να είναι ομάδα ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια, να χτυπάει όλα τα παιχνίδια και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ ώστε να το ευχαριστείτε και ο κόσμος, και γιατί στην τοπική κοινωνία εκεί πέρα μαζεύεται πάρα πολύ κόσμο. Θα πηγαίνει καλός, κακός.
0: Είναι
1: γεγονός της πόλης, μπράβο. Και ξέρεις, αυτοί θέλουν να βλέπουν και μπάσκετ. Καλό. Να δει εντυπωσιακό, να τρέχει ομάδα, να σκοράρει. Είναι, κρατάνε κάποια στοιχεία ακόμη τέτοια. Θα μου πεις, τα αποτελέσματα είναι αυτά που κάνουν. Αλλά εντάξει.
0: Στην Ελλάδα εδώ που τα λέμε, ναι.
1: Ναι, αν δεν φέρεις αποτέλεσμα, ό,τι και να κάνεις. Αυτά. Αυτά. Ο Κόρυβος προσπαθεί, θα προσπαθήσει φέτος να είναι ανταγωνιστικός. Είναι μια καινούργια ομάδα εντελώς, όπως είπαμε πριν. Νομίζω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Είμαι αισιόδοξος.
0: υγεία και δύναμη να υπάρχουν.
1: Ναι, είναι και πολύ βασικό υγεία, έχεις δίκιο σε αυτό που λέει, γιατί σου γίνονται ένα-δύο τραυματισμούς και αλλάζει όλη η ροή της ομάδας σου.
0: Βέβαια. Ναι. Και δεν είναι εδώ τα πράγματα όπως στον Α1 που γίνεται κάτι και το αλλάζω.
1: Φύγε έλα, ναι. Και είναι αλλιώ ως τραυματιστή κιόλας. Ναι,
0: εδώ το παντρεύομαι αυτό που παίρνω.
1: Το παντρεύεσαι κανονικά.
0: Λοιπόν, coach, ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Με το καλό 24 μας είπε
1: 24.
0: Ο coach ότι ξεκινάει ο Κόρυβος. Καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη και πίστη.
1: Καλή χρονιά
0: σε όλους. Καλά, coach. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Γεια.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

do, do.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. This is the house that funk built.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.